0: Αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει, αλλάζει. Est-ce que vous aimez les anciens?
1: Mion.